Anyway, you need a bathroom. Και θα σαν νιάνια τσινατένι. Μέλαγε τι γρήσου λουσεν κουπρόπλεμ ή ουή. Give me six applause. Τα six τσαίτσου. Η σίκη στην πόετσου. One each, μουσάντινέτσε. Oh no, where's my dish?